0: μαλαχέν αμίγος λιτασέκι μαχωτένε. Εν να χέμας πιξαρότ. Τι έχει λεχά χωτένε?
1: Σι, παπά.
0: Α,

0: Ρα!
1: Το φταγκίτ λιμότι.
0: Μα.
1: Α, τα πάμε η λεβαγιά.
0: Είσαι λεβαγιά.
1: Α, τα λόγια χόλτε λίλε αυχήτε τα ηλαντή.
0: Μα, εσύ τι.
1: Με πέγω σε πιο τα ιωτέρ ματόξα τα ιωτέρ χαμούτ.
0: Μη χαμούτ.
1: Θα γεύτσα.
0: Φυσμάχτα.

0: Κάπου έτσι. Από τον Μπόχτα γιατρίλη μοσάζ, αχά καγανί εμτάχοτα 4 σαντιμέτρα μισού λατχαλά. Τη κάμπρα λέξ, αλλά τα σε σούπ νότ, τη τα κέλα λέμε νορά κολλά, για σέλα χακβάρτσιου. Από τον Μπόχτα, μοσάζ με βακαζά.
1: Τα σε ατάνι, α γύρε μετά.
0: Από τον Μπόχτα, μοσάζ.
1: Τα σε ατάνι, μα γύρε, μα τα μαζέ.
0: Μα τα μαζέ, μα τα μαγαμπανούτ.
1: Μα τα μαζέ.
0: Μοσάζ.
1: Δεν μας άρεσε. Δεν μας
0: άρεσε. Αλέξ, χαμό, Αλέξ. Λα! Τέγγι, μα, τα Κλάιντερμαν!
1: Μα, τα ξέρει, έκανε, το πιστεύτε. Να μην καλέν τα εσπάω.
0: Σκάμε, Αλέξ, Αλέξ.
1: Δε με τα γδέκι μα καλά, να κάνω όπως θέλω να είναι. Αλλά τι είναι, όλοι οι φυπέκοι τα μήνε, τα δύο φυπέκοι, τα δύο καμπό άνογα. Θα μαγείς μάσου. Θα γράψω το σαβέ κόλκουμους τα μήνε, θα είναι. Ωπαλα.
0: Αρέ, τι καμπό. Αρέ, και λαζότ κβά, αγαπάτε σε τεμέτρι, ρε τέν καμπό άμισε. Θα μανικά σου ρέγα να φνιά.
1: Θα
0: κλαίτε, αφιλά. Σαχέρα τα ρέγα. Λά, τα μαχθεί,
1: χαζά. Ωραία, πλέ.
0: Λόλιτσο, λόλιτσο. Τα σύγχαζα. Λόλιτσο. Τα σύγχαζα.
1: Λόλιτσο.
0: Λόλιτσο.

0: μαλαχέμ αμίγος λίτας έτοιμα χωτένετ. Εν να χέμας πει ξαρότ. Τι έχει λεχά χωτένετ.
1: Τι παπά. Τι παπά. Τι παπά.

0: λαχέμ αμίγος λίτας έκυμα χωτένετ. Εν λαχέμ ασπίκ τσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.